0: Έκανε το πάπα μιστερ Καϊμπά, Κλαϊκάν, Κλαϊμάν Μουτζάβο. Τι είτε ο τραβόν πριν του πολυμπιές, παρυμπάρει πολυμπιές, πολύ μπορείς και κάτι καρονέ. Μην λογίσουν, μην τον χαϊσάει τα αρβόν σου καϊά, μην κάνει τα νητρό, εσύ πολυμπιές. Καρονέ, αβόν όπως τα όχα και ξανή λουμάνα. Αβόν πολλέ, γάμος ερωξό, σύγμο το, μόνο πολύ τον τζακαϊά, πολύ τον τζακαϊά, να γεγιά, να κάνει λεχά που να παίρνει δούπλα τα εγμαρικά. Μπήρες κόρμπα, μπήρες τα είναι πάρα. Γκαρδιάν του ρίστε μπήνει μπούκο αμπάκ, τη σαν μπούκο τα μπούκο, όμπικο τα μπήνει μπούκο. Σώσο τα μπήνει κάτω νύχτα, σαν μου. Όμπο έλα καρονέ, να πω όπως τα μπούκο. Άμα καρονέ, άμα καρονέ να σε ρωξεί όπως τα να νεροκόμ. Α, δούσιν τα μπούκο. Κάποιοι τα καρονέ μπήνει κοτοκολά, μπήνει λέκα πάρα σαμπότο, ουνία νοί, να πρόκανε κούπρο που πηγητή, κουκά γιόγκ, σαμό χαμιά, μη μπορείς το, μη κλαγεί σαμά. Αν πάρει να μου πρότεκτε μπορώ να πρότεκτε σοβάζω, πρότεκτε καντζέν, πρότεκτε κομπή παπονό. Δε, ονού ουκάει, δε τα γάτε. Συνήθεια εδώ, δεν είναι κο, Sinan bagai, bong lo pori sana, bong kahamu, go. Lama kaya tu nak kaya, bisa kan baktik no ni ozol kaya, kahamu kat bong no ozol kaya, nal lep obi bong no tishana na go.
1: Oh,
0: wow. Bong sate patay jini jini, oh, bari-bari kaya, bong sasi ko basta no, ono kul kaya tishana na bagi, sasi to unang rong, bong, praktik te baro no, baro dek ta, baro, nthamas ni baro dek ta, korban ni popa te gram, Kita borok ni bagi apa? Kaham kan ni kerana ke? Nang kong nak ke? Apa? Kaham ni nang ni ang asak lagi. Asal tu di sini kau pergi ada orang ang kau betah kau tu lah.
1: Do, hambai. Aw, zeng Shaima, Shaima no jini cerai rok. Tak lain ni timing ka korang, apa? Aggression hampani abang ka nini? Caya wo. Korang di sana ni. Eba ni ni neng klajak tong mani eba neng obohai harassment klajak tong mawo korang di sana totok. Eba korang di sana ni bagai tak lain ni o timo narak zaka balai ke kerak ke ia prishana ni eba ni jini shatok pitok klajak tong mawo jeng bahai ke korang di sana ni eba korang di sana ni nang nai abno tui seng bishi burum burum no sal bri shalo balai jago. Hangge hage haino haite kroksha bai koksha lai nai Hello e funka ham
2: mai
1: e funka ham
2: ai
1: ne to cherai rok sei salai tongo cherai rok no chang shatok pitok lai jaman kabang ma state kabang ma country rogono obohai tongo je cherai rok no sing use klai jago mentality eba bini physically Ceng kebak ma emotional lo bono ceng otacar. Cini bangla bagi abahai klayjak mana kasuna ni bagi ceng tam klay thay. Abah cini bo bahai na harumong. Abah tu ini shalai tong lay.
2: Abah bo. Jadi rumah hingga jo abah. Kami lama pelang nani hingga kai. Abah buma buka ni hindai jo.
1: Oh.
2: Kai buma buka jodi. Takhu buku jodi bono. Kaham kereng kahengkai, kaham kongno sakahengkai, kaham lama penuh kahengkai. Apa bok kaham nongai cha? Kaya jadi, bono cerai rongno dia kuno. Dah kapora maya, ni pano bono sinat sana ni. Kau jata satu kita kanya kau jata.
1: Jadi
2: dia kuno samong pano darari itu, samong saya wo pano. Wo, hangton bono. Sang gay, kolej buat gay, turun gay, tu nanti nangta cerai rongno. Kaya apa turun mana hamyang gay, buat orang mana hamyang gay, boh. Jadi naji cerai rong paksa. Boh, dia kuno mana ikam banyak mutung ka, mana mutung ka. Apa ni Maya tu boh, bong ni, buka orang bongo, hamyangu, cerai no. Kaya apa no bong no, bong ni buka no hamri napa gay. Bong ni jalan nak bok dong nak sih kaya bagai apa buma buka no, am dong nak buzong nama ngup, dong nama. Kaya yang tinjau cerah rok paksa paksa, oh